0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: Και η Βαϊέλα Μίζα είναι το κουνιούτ, φατί, μια ρεντή φυσικά από λάλα να τι. Ή, βανέν προβένς τη λιάρα, βανέν καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρένει, ήταν τέλη ρεν, να τόσι, νίζα, να ναύνα, άτα ρίτα ρίτα, να τότα βατσάν τό. Καρα καρα μπιπιούν, πι, μανώζε, μαύνα, άτα, τσί τέλη, τι, τούγκα, γιάν την φτώνα, δέτσι με τσί, αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ούτε να μπαύα κακό μπα τένα ουε σοφόνα βα. Τσι τι ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φόνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουε τσι μια ντε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βα τα φάτσα. Νον λε τσι φίνα νεφα δε τσι μέτσι μαντε φόνα. Zay loha zany Antananarivo a dia hatrany ireny izany vao nitady vola inavaratra ao Mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoina aloha dia zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe amin'ny lalana sy ny andiananay dia rehefa salama ao ny vatana dia afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaza zay zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: fianapitafy zao zay a dia ndeha hoana Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany dia tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na dia le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany dia hoe manao kroselebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tumpkula, sotra tumpkvav.

0: τουλάχιστον του μκβάβι.
1: Δεν ήταν να τον κανένα μπρένει τρέκια ψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίτη. Αβίρκουν τα βραντινή και τα μπρέι. Ένα ρίο πάνω πολιτή και αρέσουν εν δεκταρίο, βαρύφατσιαντά ένα ρίο ραϊσνένι ενάις. Δεν τη βίτρα. Δεν βουρτάτες. Δεν αρακλαζέν. Ότι ουε, σαν την ταμπταρού, τσον βοκόν ρίο να τσμαγεί τα βαβούλα. Σε τα βατρέι, ντουάντα τη βίτα λύση. Φα, ντενα ίζιν και τη ζωή. Μα τούν και ζαί τον φουλαλντάχ, σαν την ενρίνη. Ζαν ον ίσαν τούπνα δέκτα, τον άταν φουλαλντά, αμα μνίστ. Δεν τένα λάζα ουε, φα ίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλαπαν ρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι. Να ανοίγει, μπα τσιζαλίν φωκό μαλακάς. Θα τι τένα να το κοντζαμίζ. Μφαβόκα τσι ατόνα ρεό τα καλνάινα. Ζαίν τένα το κο. Τσι ζαβατέ. Αμ σωφ τον ζωβέν πολλά μισή τένα ζάι. Κα γίν, ιούλε ο έντρα να φύντα τσιμ το βζού. Τσι αφακα μίτσι. Ανοίγει μνίσι στην φουλαλνά. Τσι αφακα μίτσι ανοίγει μνίσι μπαίνει σε κρατήρα παντζακάνα. Νι ζανταρμυρί. Δρουα δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα μπολα μισή φυζάν σαν φανατζάνα τρουα δεν είναι σαν. Πλημμύς φυζάνει τον ψυχή.

0: Ανδρεάνε.
1: Και βάτε να γκέπουν ακούν και έτσι και αν και ο παπάρων του είναι και σαλά.
2: Συλλήγα ρόγω κότε βέτε να τσίζει. Τε να φακπούγω να σαν τε ούτε να μαντάλω τα όλων σε ρεράβα τε βακουράζει λάβα. Σαν σαν μια ποντόν να φούζω.
3: Φμάρνα σε φαν. Φμάρνα σε φαν γιουκούμε απέναν σε φάλσε. Βε ελάζα να τούμκαν λάμπλη σαν σαν έτσι ρε τα λάιν λίζε.
2: Σκόσε τα λάζα σε.
3: Τι σε έτσι πόησε.
1: Στέρβο τη φα πόησε σαν σαν.
3: Και γελα λάφτα πήκουν και ρουμάντο με τη
2: κουλά. Σε ο τσόκος κολλά ρόγω κότσμα τσιμ σύντα λέτσαν σάβωνα.
1: Σάβωνα.